0: Αν τον πεις, ακούω την 68 μέτρο.
1: 68. Λιόν, σίγουρο.
0: Όπω φόρσα, τουρφα μία, σίγουρο φαμία, η Ριζάρτη Βόλμαν, τάμε το.
1: Σι, Ριζάρτη Βόλμαν, σομπρίνο, σι. Σου τα τα τα τα. Σου τι, τα τα, ο ρεσισιόρ μασιά, ρεσπετά, ακι να ρούβα. Βυσίγε τίποτα,
0: κλάσο. Αμ, γκράντι
1: συνεγγύη.
0: Απειλάνε τετάντο τόσο ορμάς γεστρές μηνύτ με και κορτάμπο κου αουέ τα σελεμπρά τη ραγκάι νη διφρέντε καμίντα προτάμπη να σέντρο τη μπάριο Σαμπανέτα. Εινάν λοτήν εντερτενιμιέντο, έτα κόμισα 6 ώρ για τάρδι κάμπα, έτα μπαϊτε κου 9 ώρ για νότσι. Εντράτα γράτης, η λοτήν παστέτσι, κροκέτι κάνι, κροκέτι σι φούτ, σέλς, πάγκου σάγκρινα, πάγκου κροκέτ, πάγκου καλκό, αρρός κομπόιο, σόπι, μπέσι, τσεκίτο, τούρεσάκι να σέντρο τη μπάριο Sabaneta junto con Rancho El Paraíso. Es aquí lo está Aue con el día de Teragay. También nos acordamos día promedio de julio, el sector de anoche, lo tiene en MFA Paradera y charla tocando cáncer en la prostat. No estoy pavo. El orador está especialista urólogo, Dr. Petronilia. Mesa de información y registración, lo está con Ingenio de los Minofons, Fundación Cáncer. Fundación contra cáncer de prostata, Mary John Foundation, Fundación ABO. Te acordabo, es gratis, promedio yuli, sector para nuevo, MFA na paradera. También conexión con actividad de personal en front office de Corte de Justicia, lo será ya webs mañana 25 de junio, por 3 horas de tarde. Tur caso planeado sigue normal. Nos disculpa y eventual inconveniencia y danke para vos comprensión. The movies también te acordamos que se está buscando huelga de fútbol por hoy mira. Anteriori Aue, 24 de junio, para 6 horas de tarde, nanta pase huelga entre Brasil y Scotland. 6 ore tardi, Aue, in mañana 25, la The Movies, 14 tardi, Corso contra Ivory Coast, Chetor, Tunis, sorry, Mesum 14, Ecuador contra Alemania,